0: Και τι λέει, πρόβλημα.
1: Ο πρόβλημα είναι μόνο στη Ζάρντα, μάρα που είναι.
0: Ήσο να γύρισε μου η Λαγκάκο.
1: Η Λαγκάκο είναι ρε νιανιά, τη λόγα κατά φαμπαταού.
0: Τι τα φαμπαταού. Τι
1: τα φαμπαταού.
0: Κουβένου να ή κολλά.
1: Κολλά και λένε. Μίλησα κα μαμά η Λένα Γκαμπριέλα, Λούς Καμπράλη. Μίλησα κα Αλεγκρία Ματέντενη. Μίλησα κα Μοζίνια Ινιεμπάνη. Μίλησα κα Μακονόμινα Μακούλη. Μίλησα κα Μακονόμινα Βιλίνα. Μίλησα κα Μακονόμινα Λυσίνα. Να Άσαν Μαμονόμινα Φιλωρίντα Γουάντη. Νιώνα Ενανίτου. Nukun tiranua, ntiruwa ombeko seyo.
0: Bungila.

0: Ήταν αρούγκου, λίγο καμψάβα να αρούγκου λακριμή του κουμάει πολύ στο καμψάβα που σατέρ. Είναι ρούγκουλα που βοήθηκε ρίγκο κόντο που να είχαμε μπουγάνει με τάντε λαέ. Ήταν τα ρούγκουλα ζαντάμε, αλλά ρούγκουλα άμελα Γκαμπριέλ, Μασά, όλοι, αλλά να... Άμελα Γκαμπριέλ, Μασά. Είναι τα ρούγκουλα... Είναι το βλάβα μας το ρούγκο κανταζέ, μα μην λάβα μου τα κανταζά ο κάτι κανταζέ, τα ρούγκουλα.
1: Ήζον, Μπογγίλ.
0: Grandma.